0: всички ще разберат веднага. И това е добре.
1: Тура пошехо агаля, και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.
1: Тора пошехо агаля και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Още не. Остава съвсем малко.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.